0: Γεια σου, Λιντζέρα.
1: Ένα τρίβο δε μόνος. Ένα φιέστα δε ζόμπις. Ένα καλλιο δε σκλάβος. Yo no soy un hombre. Soy un virus en tu mente. Y tú no puedes.